0: Vodafone Como.
1: Να γω εμεί έργα στα μάτια που κουρεί Vodafone η καταναλωτά, παγιέ καλό ανέν καπού ανακοίνανε σέβες, Ιωάντε Ριτσάρτζ.

Όχι, Ερικα μου, κατανοώτα και τα κυρία Κιοκία. Πίνκο, πίνκο, πίνκο. Να μην πίνκο, αν τα πούμε αγίου, ράουν το γόνα να γονναούα, αμπούι νικα πένε. Free ticket, τε που πού ανε με αμπούι, τε που πού ανε με αμπούι, τε που πού ανε με αμπούι, τε νούα τεγά. Πόν, πόν τε πέπα, τε νούα τε τάρα. Jackpot, νε με αμπούι μένα. Games, ιτερεν νε με αούα, ράουν κουάτα να γόνο νόουα. Δεν τα πω πω νε ούτανε μέρα και η μανέπε. Αγίου είναι πεντεπέγονε κοκκιόκι. Αγίου μεν σαν τα μέρια, πέσω πέρυσι.